αυτή τη σταθερά. Χωρίς αυτή μόνο στα λόγια είμαι καλά, όχι στην πράξη. Έκανα λάθος και πληρώνω ακριβώς.